0: Goedemiddag.
1: Εγώ κάνω το πρόγραμμα στο Πολ. Μα είναι το μα, κάνει λέει, σε ρασόν ορσίς και να την ομάνα ορσίς να ορφίες να φύγει τουίσες να ορφίες να φύγει τουίσες να ορφίες να φύγει τουίσες να ορφίες να φύγει τουίσες να την ομάνα του λουφία να ορφίες να ορφίες να
0: ορφίες. Μπορεί πάει Μπορεί τάγκη. Δεν όπως βάτε ρε Ας a baie omroeperlike bydrae wat daar gelewer was. Kom ons lees dit net gou weer.
1: Ero kan jy op programme support. Man dit man kan jy lees as ons nog steeds kan na die normale ses na 5 na 5 ses nie het 3 oor die konfons weer nie na die normale tot 4 8 8 4 na 8 3 1.
0: First Anjay net so. The time exactly 4 o'clock. Here is BK with your 4 o'clock news, weather and financial indicators in English. Over to you BK Worldwide.